Παντελής Πουγίτος. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Είμαι ο Παντελής Πουγίτος.

0: πουλίτος. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo.
1: Πίνεις από τραβές.